0: my morning breakfast cat. Passion juice.
1: Δεν είναι τίποτε. Πάμε. Ένα. Γράφω.
2: $5,000, hop on.